πόρτα τη μία σκεφτικά. Σαν να μίλησε τη μάλλον δυνατά. Και ο κόσμος τρόμαξε και φώναξε. Ο κόσμος τρόμαξε.

μόνο στην πλατεία τριγύρω. Με το μαγικό λιγνάρι να σε βρω. Το κόσμος τρόμαξε και δεν φώναξε. Το κόσμος τρόμαξε και δεν φώναξε. Θα γίνει σκάνδαλο, θα φτάσω τα εκατό. Αθήνα κατεργάρα, άρα καράμα για τη δική σου. Αθήνα κατεργάρα, αλλήλες παράλληλες φοράστες. Αθήνα κατεργάρα, και εγώ που ξενήθα ο δικές σου. Θα μάθω ένα κόμμα σου.

τον ουρανό σου στενά στενός. Είπε εσύ το μου και πέφτει γελαστός. Το κόσμος τρόμαξε και τρέχει φώναξε. Τι τρέχει φώναξε. Ρίχνες να τρέχει ένας γιατρός. Αθήνα κατεργάρα, παρακαρά παγιαπηγητές. Αθήνα κατεργάρα, άλλοι τες παράλληλες του χάστες.